Ντολόπε, νεν πίτα, ενοξίν, εμακάσι. Πίτα μα ρεσπέτιον, τε τσιγελελε. Πάνιενε κέσετ, ενιόν, τε. Ιντομακό. Ντολόπε, νεν πίτα, ενοξίν, εμακάσι. Πίτα μα ρεσπέτιον, τε τσιγελελε. Πάνιενε κέσετ, ενιόν, τε.